0: Είμαστε Λεωνόπουλο.
1: Είμαστε Λεωνόπουλο, go ahead.
0: Can you share me, bro?
1: Είμαστε Λεωνόπουλο, 234.